0: Bring on the heat! Πολύτη να ροκ ράδιο. Σε βούλζα ζήγαμο. Invertimo Nibon Ruce Rock Hit.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio. Чистый рок.